Νόσια, θα έρθει το ρεσάλι μου. Βράκαν το βαχώσιο, το αιωώσια. Ιω χελαβαϊκό, αιωάπε, αιε, αιε. Του ασάνοβα μου κουέλα, καιω χελαβαϊκό. Αι, αι, αι. Ιω ασάνο μου κουέλα, καιω χελαβαϊκό, αιωάπε, αιε. Σαν να μου αρούρου πελάσαι, νι. Ετάμπα, μου σαρούνι. Berda da Silva, amor não dei idade, pento cor na minha caio. Se o acalo antepa o moço é lá.